0: πήλαινε με την κουχαλάουνε τη λίτ. Τελικά έχουμε αυτούς. Με πείτε η κουπή, ενώ να έχουμε σίγουρο.
1: Μαμπρουσκά.
0: Ο Εντόν.
1: Σα το είπα, αμόχανε δίκο. Yes!